0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: Πουλήθρες κοντά σας και θέλουμε να σας πούμε
1: καλό μήνα! Στάθη, γιατί δεν λες καλό μήνα στον κόσμο?
0: Πες καλό μήνα στον κόσμο, πες χρόνια πολλά.
2: Καταρχήν δεν ξέρω σε ποιους να πω χρόνια πολλά, εκτός να λέμε όπως έχω πει ότι λέμε χρόνια πολλά σε όλους. Καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να έχετε έναν υπέροχο καλοκαιρινό Οκτώβρη.
0: Χειμερινό θέλουμε.
2: Χειμερινό,
1: έλα.
2: Χειμερινή είναι η μούρη σου.
1: Έναν υπέροχο. Έλα.
3: Γιατί να γυρίσουμε?
1: Ρε φίλε, τώρα εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό να είναι καλοκαίρι και εσύ να είσαι στην πόλη και εντελώς διαφορετικό να είναι καλοκαίρι και να είσαι στην παραλία.

0: Δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να είναι καλοκαίρι και ασύμω οπουδήποτε.
1: Όχι, όχι.
2: Εγώ θέλω να είναι χειμώνα.
1: Εγώ ενίσταμαι. Εγώ θέλω χειμώνα.
0: Παιδιά, αν έχετε προσέξει, τα πάντα είναι σε πιο όμορφα ακούγονται όταν είναι καλοκαίρι. Μου λες καλοκαιράκι. Έχεις ακούσει ποτέ να λένε «Αχ, ήρθε το χειμωνάκι,
1: ναι,
0: τι ωραία
1: όχι,
0: που είναι».
1: Βροχούλα.
2: Βροχούλα.
0: Δεν υπάρχει βροχούλα.
2: Εμένα
0: υπάρχει.
2: Αρέσει.
0: Υπάρχει αειδιαστική βροχή που πέφτει πάνω σου.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Καλό χειμώνα, κυρίες και κύριοι. Καλό χειμώνα.
0: Ενίσταμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Ήρθε αυτή τη στιγμή να σας πούμε καλό χειμώνα.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Πλησιάζουμε.
0: Φθινόπωρο, το έφαγες κι αυτό.
1: Επίσης είναι ο τελευταίος μήνας της καλοκαιρινής ώρας.
0: Ευχαριστώ, φίλε Τόλη. Καλό καλοκαίρι.
2: Δεν έχουμε καλοκαίρι. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Σε λίγο θα δίνουμε ιδέες για το πώς θα στολίσουμε τα σπίτια μας.
0: Καλό καλοκαίρι.

0: περίπτωση που δεν ξέρετε ποιοι είμαστε, θα σας κρατήσουμε ένα δύο ώρο συντροφιά. Ο Τόλης ο Αγγελακόπουλος, ο Στάθης ο Μπόγδανος.
1: Ο καλοκαιρινός Στάθης Μπόγδανος.
0: Αντάξει τώρα. Ο χειμερινός Βασίλης Ινκόγνητος. Και η Χριστουγεννιάτικη Μελένη Μιλένα.
1: Μέλανη, γιατί είσαι χριστουγεννιάτικη εσύ από τώρα?
0: Γιατί εμένα το πνεύμα μου πάντα είναι χριστουγεννιάτικο, παιδιά. Είναι η αγαπημένη μου γιορτή, είναι η αγαπημένη μου εποχή.
2: Ωραία. Ο Ρούντολφ, επειδή μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα έχουμε καιρό ακόμα, σήμερα γιορτάζουμε κάτι.
0: Εννοείται.
2: Μπράβο.
0: Καταρχάς, εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ανανία.
2: Ναι.
0: Θυμάστε εκείνο το επεισόδιο Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Που ήταν όλο τα φαγητά με ανανάδες. Μπράβο.
0: Ναι, σήμερα ναι. Λοιπόν γιορτάζει ο Ανανίας. Mm-hmm. Ο Νίνος.
2: Ξυπολιτάς, ο τραγουδιστής.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι.
0: Η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμάνα και η Ρωμανή.
2: Μάλιστα.
0: Και επίσης, ναι, σήμερα είναι μεγάλη παγκόσμια ημέρα κατοικίας, αρχιτεκτονικής, ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους, στους παππούδες μας, στις γιαγιάδες μας, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία και αγάπη και χορτοφαγίας.
2: Συγγνώμη. Το παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων το δέχομαι.
0: Ναι.
2: Το παγκόσμια μέρα, πώς το πες το τελευταίο,
0: χορτοφαγίας.
2: Το δέχομαι.
1: Το παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, γιατί το δέχεσαι? Από ποια ηλικία θεωρείς ηλικιωμένος?
0: Από τη δική σου.
2: Εντάξει τώρα. Ναι, κατά ναι.
1: Γιατί από ποια? Δεν υπάρχει ηλικιωμένος.
2: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή,
1: να ξέρετε,
2: σαν όρος δεν υπάρχει τρίτη ηλικία.
1: Σας δίνω τώρα απόφθεγμα.
2: Δεν θέλουμε κανένα απόφθεγμα, πάλι δεν μας κάψει τον εγκέφαλο.
1: Όχι,
2: δεν
1: θα το κάψω.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι γέρασες όταν αυτά που μετανιώνεις είναι περισσότερα από αυτά που ονειρεύεσαι.
0: Και έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας δυναμικά.
2: Καταλαβαίνεις ότι έχεις κάψει φλάτζα αν κάθεσαι για δύο ώρες και ακούς μπουρμπουλήθρες. Εγώ όμως θέλω να συνεχίσω και να πω, okay, παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων.
0: Ναι.
2: Παγκόσμια μέρα χορτοφαγίας.
0: Ναι.
2: Παγκόσμια μέρα κατοικίας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Θέλω χρόνο να το δουλέψω.
0: Γιορτάζεις στο σπίτι σου.
2: Θέλω χρόνο να το δουλέψω. Θέλω ένα break. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά.

0: Έχετε ακούσει που σε κάποιες περιπτώσεις επισκέφτεσαι κάποιες ξένες χώρες και κάποιες συνήθειες που έχεις στην Ελλάδα ότι μπορεί να είναι προσβλητικές κάπου αλλού? Λοιπόν, έκατσα και βρήκα ένα άρθρο το οποίο λέει για τέτοιου είδους συμπεριφορές που σε κάποιες χώρες μπορεί να είναι και προσβλητικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, το φιλοδόρημα. Έτσι, που εδώ στην Ελλάδα κάποιες φορές μπορεί να αφήσεις, κάποιες όχι, αλλά συνήθως όλοι αφήνουν, έτσι. Το θέμα ποιο είναι, ότι και στην Ιαπωνία δεν είναι, λέει, υποχρεωτικό να αφήνεις κάτι στο σερβιτόρο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται και αγενές.
1: Να μην αφήσεις.
0: Να μην αφήσεις, ναι, ναι.
2: Δεν
1: όπως
2: υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι ένα κομμάτι της απόδειξης είναι για το φιλοδόρημα?
0: Δεν το ξέρω.
1: Όχι, ξέρω.
0: Έχει τύχει στην απόδειξη να γράψουν κουβέρ. Να χρεωθεί εξτρά το κουβέρ, δηλαδή.
1: Κατάλαβε.
2: Το κουβέρ είναι κουβέρ. Το κουβέρ είναι το ψωμί που σου βάζει.
0: Ναι, με τα μαχαιροπύρουνα. Ναι. Οκ. Κάτι άλλο σχετικό είναι και ο λογαριασμός. Έτσι. Όπου στη Γαλλία, λέει, δεν θεωρείται ευγενικό να μοιράζεται το λογαριασμό. Συνήθως αυτό συμβαίνει επειδή δεν τους αρέσει να συζητούν, λέει, για χρήματα. Τι άλλο έχουμε, λέει, το να κουμπάμε κάποιο άτομο άλλου φίλου στην Ινδία.
1: Α, μπράβο, αυτό το ξέρω.
0: Ναι. Ή να τραβάτε, λέει, φωτογραφίες χωρίς έγκριση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Σύμφωνα, λέει, με τους νόμους της χώρας, μια τέτοια πράξη μπορεί, λέει, να σου οδηγήσει φυλακή για τουλάχιστον 6 μήνες.
2: Μπορείς να πεις, παρακαλώ πολύ, ποια χώρα είναι αυτή που πρέπει αφού φας να ρέδεσαι?
1: Ινδία νομίζω.
2: Σε κάποια χώρα είναι πρέπει με το που φας να ρευτείς, αλλιώς θα προσβάλλεις τον οικοδεσπότη ότι δεν ευχαριστήθηκε στο φαγητό.
1: Νομίζω ότι είναι Ινδία αυτό. Όχι. Θα το ψάξουμε για να μην κάνουμε τώρα παραπληροφόρηση.
2: Και εγώ, παιδιά, ρεύομαι εδώ πέρα και με βρίζουν συνέχεια.
1: Καλά κάνουμε.
0: Ναι, γιατί δεν είσαι στην Ινδία, Στάθη, γι' αυτό.
2: Το απολαμβάνω.
1: Έχω και εγώ να σας πω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε.

0: Και συνεχίζουμε με τις περίεργες συνήθειες ανά τον κόσμο και πάμε στην Αυστραλία, όπου πρέπει πάντα να περιμένεις στη σειρά σου και δεν μπορείς να κλέψεις για κανένα λόγο τη θέση κάποιου για να μπεις φίνα κτλ.
1: Αυτό καλό θα ήταν και εδώ να γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, και εδώ αντιμετωπίζεται. Του ρίχνεις ένα χέρι ξύλο και δεν ξανατολμάει, έτσι.
2: Αυτό με τη σειρά μετράει και στο δρόμο.
0: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή, ας πούμε, αν ένας τύπος, δεν λέω εγώ, ένας ξαδερφός
0: μου. Ένας στο χωριό, ναι.
2: Περάσει από το πλάι την ουρά με τα αυτοκίνητα που περιμένουν να στρίψουν αριστερά στο φανάρι και μπει πρώτο στο φανάρι, λίγο πιο μπροστά, πάνω
0: αυτός
2: στη διάβαση.
0: Αυτός κι αν είναι για ξύλο.
1: Παιδιά, σε μια χώρα, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια θα το κοιτάξω, λέει δεν υπάρχουν... Δεν υπάρχουν, πώς να το πω, σηματοδότες, και όταν είσαι σε μια διασταύρωση, όποιος φτάσει πρώτος, αυτός πρέπει να περάσει. Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι άλλος έχει φτάσει πρώτος, κάθεσαι και περιμένεις. Περνάει
0: δηλαδή,
1: ο άλλος.
0: Δεν περνάει κανένας, γιατί χτυπάει τον ένας μας τον άλλος.
1: Όχι, όχι. Στην Αμερική νομίζω γίνεται αυτό. Σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις. Είναι όντως, έτσι είναι ο κώδικας τους κυκλοφορίας. Αλήθεια.
2: Ξέρετε ότι τα δύο πρώτα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στο Ντουμπάι τρακάραν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Τα δύο πρώτα αυτοκίνητα.
1: Γιατί?
0: Ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
1: Για να είμαστε όλοι, για πες μας.
0: Επίσης έχουμε το να περπατάτε, λέει, στους ποδηλατόδρομους στην Ολλανδία. Επειδή εκεί είναι πολύ διαδομένο το θέμα του των ποδηλατοδρόμων, ναι, της χρήσης ποδηλάτου γενικότερα. Αν περπατάτε, λέει, στους ποδηλατοδρόμους, κινδυνεύετε να σας πατήσουν. Δηλαδή, ο άλλος δεν έχει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, σταματάω.
2: Το έπαθα εγώ αυτό στη Γερμανία.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Στο Βερολίνο
2: στο
0: το είχα
2: πάει. Στο Βερολίνο. Και μιλάμε τώρα για πριν 10 χρόνια.
0: Και εγώ το 2012 πριν... που είχα πάει σε φεστιβάλ εκεί.
2: Εκεί κάπου πριν 10 χρόνια, παιδιά, περπατάω στον ποδηλατόδρομο. Άνετος εγώ, ούτε με ενδιαφέρει πεζοδρόμιο, λέω, είμαι.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε τέτοια εξοικείωση εγώ με τα ποδήλατα. Και όπως πηγαίνω άνετος, ακούω πίσω τριν-τριν. Και αυτό το τριν-τριν να με πλησιάζει.
0: Ναι.
2: Τριν-τριν και πλησιάζει. Παιδιά, και κοιτάζω πίσω μου και ο τύπος δεν έκοψε καν.
0: Απλά σου
2: έκανα στην άκρη, τελευταία στιγμή, δεν έκοψε.
1: Γιατί θα έκανε,
2: θα με έκοβε στη μέση, δεν θα με έριχνε κάτω.
1: Κάτι παρόμοιο προσπαθούν να κάνουν και στη Βουλγαρία τώρα, γιατί έχουν φτιάξει πάρα πολλούς ποδηλατοδρόμους και απαγορεύεται. Άμα σε δει αστυνομία να περπατάς πάνω στον ποδηλατόδρομο, σου κόβει κλίση.
0: Εγώ ξέρω ότι όλοι αυτοί είναι γατάκια, γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει μεγάλο περίπατο. Πάμε σε διάλειμμα!
2: Τεράστιο!

0: Και μια και σα είπα τώρα για τη Βουλγαρία, ακούστε τώρα τι γίνεται στη Βουλγαρία. Πόσα μισά εδώ πέρα έχουμε όταν κουνάμε το κεφάλι προ τα κάτω, καταφατικά σημαίνει ναι, και όταν το κουνάμε πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά σημαίνει όχι.
1: Ναι.
0: Στη Βουλγαρία είναι ακριβώ το ανάποδο.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, άμα κουνεί το κεφάλι πάνω-κάτω σημαίνει όχι, και άμα το κουνήσει δεξιά-αριστερά σημαίνει ναι. Και εγώ κάθε φορά που πάω δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Γιατί δεν θυμάμαι που δεν θυμάμαι να μιλήσω καλά. Κουνάω και το κεφάλι, καταλαβαίνω κι άλλα ντάλλον.
1: Εντάξει, θα μπορούσε πολύ απλά να λες ναι ή όχι. Πώς είναι το ναι? Πώς είναι το ναι?
0: Το ναι, το ναι είναι ντα.
1: Όπως και στα
0: ρώσικα. Και το όχι είναι ναι.
1: Ναι.
2: Το ναι είναι όχι.
1: Το ναι είναι όχι.
3: Το ναι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι να ήταν
0: ναι. Το ναι είναι όχι. Ναι. Και άντε τώρα πες εσύ και ναι και όχι και να κουνήσεις και το κεφάλι.
1: Καλά, εντάξει, Μελανή. Ναι, Μελανή, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ.

0: μιας και δεν πήγαμε στις Μαλδίβες.
1: Για συνέχιση
0: του βιβλίου. Μιας και δεν πήγαμε στις Μαλδίβες τελικά.
1: Εντάξει.
0: Θέλω εγώ να σας ρωτήσω ποια θα ήταν η ιδανική στιγμή της ζωής σας που... Το έχετε ονειρευτεί να το ζήσετε. Πώς λέγαμε ότι η τέλεια στιγμή είναι να είσαι σε μια παραλία, να πίνεις τον καφέ σου και να δουλεύεις από την παραλία. Έχετε σκεφτεί έτσι μια αντίστοιχη ονειρεμένη στιγμή που θέλετε να ζήσετε?
2: Ονειρεμένη στιγμή.
1: Κοίτα, μιας και πλησιάζει τώρα και ο χειμώνας, εμένα γενικά μου αρέσει η εικόνα του να είμαι σε ένα ξύλινο σπιτάκι που...
0: Είσαι δικός μου, Τόλι.
1: Έχει το τζάκι μέσα και ας κάθουμε και έξω, δηλαδή να είναι υπόστεγο, δηλαδή έξω, και ή να βρέχει, να χιονίζει.
2: Α, γι' αυτό θες να πάμε Σαββατοκύριακο τώρα στο Ράτσο και να μείνουμε εκεί.
0: Αλλά
1: γενικά όμως, ναι, μ' αρέσει αυτό έτσι σαν εικόνα, δηλαδή. Ναι.
0: Ωραίο.
1: Και εσύ είσαι ίδια άποψη.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ, παιδιά, είμαι τελείως αντίθετος. Μ' αρέσει οποιαδήποτε εικόνα έχει ζέστη.
0: Για πες και θα σας πω και στο τέλος εγώ.
1: Δηλαδή, είναι παραλία.
2: Θέλω να είμαι κάτω από. Δεν με νοιάζει.
1: 40 βαθμούς.
2: Να έχει 40 βαθμούς, να είμαι βρεγμένος μόλις έχω βγει από τη θάλασσα, να αράζω στη σκιά και να πίνω μπύρες.
0: Μπύρες?
2: Ή κοκτέιλ μπύρας.
0: Κοκτέιλ μπύρας, ωραίο. Ωραία.
1: Εντάξει, okay, ο καθένας.
2: Εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Αυτή δηλαδή θα ήταν η ιδανική στιγμή της ζωής σου.
2: Η ιδανική στιγμή της ζωής μου, ναι, είναι αυτή. Και κάποια άλλη που δεν μπορώ να την πω στον αέρα.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε μουσική για να σας πω και τη δική μου.

0: ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

0: Η δική μου ανηρεμένη στιγμή που θέλω κάποια στιγμή να το ζήσω από μικρό παιδί, το σκέφτομαι.
1: Όταν θα κάνεις την εκπομπή πουρπουλή, θες μόνη σου.
0: Ναι! Πέρα από αυτό όμως.
2: Να μαντέψω.
0: Για πες.
2: Από ό,τι μας έχεις πει γενικά στον
0: ναι.
2: αέρα και ό,τι ψήλο ξέρουμε για σένα.
0: Ναι.
2: Είναι σαλέ.
0: Ναι.
2: Χριστούγεννα.
0: Ναι.
2: Να έχεις ένα μπουφέ γεμάτο με διαφορετικά είδη μελομακάρονων από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πω, πω, με επικάλυψε σοκολάτας.
2: Oh, όλα τα είδη μελομακάρονων που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Κοίτα,
0: εγώ τώρα το σκέφτομαι να είμαι σε έναν έτσι πάρα πολύ όμορφο χώρο, με τζάκι σίγουρα, σαν σαλέ, να έχει μια τεράστια τζαμαρία, να είμαι σε ένα βουνό στο πουθενά. Στο πουθενά, ανάμεσα στα έλατα και να είναι έξω χιονισμένα. Δηλαδή να είναι όλα κατάλευκα.
1: Γιατί έχετε πρόβλημα, Γιατί έχουμε πρόβλημα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα να το πω.
2: Σε ένα χιονισμένο βουνό από μια παραλία.
0: Να πίνω ζεστό κρασί, να ακούω τζαζ μουσική, μπορεί και να έχει live σε αυτό.
2: Είναι χάλια όλα αυτά που λε.
1: Δεν με νοιάζει, ακούω και φυθόδια, αρκεί να.
0: Δηλαδή για μένα θα ήταν η πιο ονειρεμένη στιγμή της ζωής μου και ανυπομονώ να το ζήσω.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο χειμώνα γι' αυτό ζω.
2: Είσαστε ηλίθιοι. Να πάω σε ένα βουνό στο πουθενά να χιονίζει, ναι. Να πίνω ζεστό κρασί.
0: Ζεστό κρασί ή ζεστό κοκτέιλ.
2: Και να ακούω τζαζ.
0: Τζαζ, σαξόφωνο ξεκάθαρα.
2: Προτιμώ να πεθάνω.
0: Εντάξει.

0: Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορική στιγμή που οπότε τη σκέφτομαι μόνος μου γελάω.
1: Ναι.
0: Σας έχει τύχει στον κινηματογράφο να πάρετε τα μεγάλα popcorn?
1: Ναι.
0: Όχι, πες δεν μου έχει τύχει, πάντα αυτό κάνω.
2: Εγώ παίρνω πάντα τα Doritos.
0: Doritos.
2: Doritos με τσίλι, κόκκινη σως και τυρί λιωμένο. Ναι.
1: Εγώ βέβαια σου πω ότι βέβαια τώρα έχω πολύ καιρό να πάω σινεμά τέλος πάντων, αλλά εγώ πήγαινα και έπαιρνα εκείνα τα καραμελό φάση.
2: Τα ζελεδάκια.
1: Μιλάμε, παιδιά, πέρα μισό κιλό.
0: Και εγώ παίρνω μισό κιλό και έχω και μια εβδομάδα μετά έχω ζελεδάκια σπίτι.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω και τα τρώω όλα μέσα.
0: Εγώ παίρνω τόσο από όλα που δεν μπορώ να τα φάω, γιατί παίρνω από όλα. Και αρχίζω και τρώω popcorn για να ξεπλύνω το στόμα μου, πίνω σπράιτ.
2: Κοκακόλα, όχι.
0: Δεν πίνω κοκακόλα γενικά.
1: Αυτό γάλα γενικά δεν πίνει ανθρακικό. Έτσι ξεκινάω.
0: Οπότε πρέπει να πίνω μόνο σπράιτ.
3: Αυτό το σπράιτ έχει ανθρακικό.
0: Έχει λιγότερο, είναι λίγο ξεθυμασμένα όλα. Και έχω και τα καραμελάκια. Τέλος πάντων, και όπως τρώμε popcorn, συνήθως όσο βλέπεις την ταινία, τα περισσότερα είναι στην μπλούζα σου.
2: Πάντα.
1: Ναι, ισχύει, ναι.
0: Πάντα,
1: ναι,
0: έχεις πάρα πολλά στην μπλούζα σου.
2: Εκεί που κάθεσαι μετά που σηκώνεις.
0: Καλά, επειδή εγώ είμαι αραχτός πίσω. Πέφτουν συνήθως στην μπλούζα, σαν να έχω ένα τραπεζάκι εδώ στο στήθος μου και είναι γεμάτο popcorn. Ναι. Οπότε καθόμαι, βλέπω την ταινία και όπως τρώω μέσα από το τέτοιο, κοιτάω, έχω και πάνω μου και τρώω και λίγο από πάνω μου.
1: Έτσι. Τρώω και στο σπίτι μετά που πάω.
0: Και έχω πάρει, παιδιά, κρεμόταν από τη ζακέτα μου. Αυτό που είναι στην κουκούλα, το σκηνάκι που είχε ένα άσπρο στην άκρη για να βαίνει.
1: Όχι, ρε φίλε, και το πέρασε για popcorn.
0: Και πέρασε αυτό για popcorn, το έκανα έτσι και το και μου σπάσε ένα δόντι, ρε. Ναι, μου σπάσε ένα δόντι πίσω.
1: Σοβαρά μιλάς. Αχ, το μωρέ, το κακόμοιρο.
0: Έφαγα την κουκούλα.
2: Αυτό είναι τρομερή είδηση.
1: Και από τότε του μείνει αποθυμένο γιατί δεν ξαναπάει σινεμά.
0: Δεν έχω ξαναπάει. Πάω σινεμά και κλείνω ραντεβού με τον οδοντίατρο.

0: έχουμε πιάσει τώρα τη συζήτηση για τα popcorn και όλα αυτά τα ωραία, εγώ θα σας ανοίξω πιο πολύ την όρεξη.
1: Δεν θέλω να τα θυμόμαστε όμως τα popcorn, γιατί σκέφτομαι το δόντι μου.
0: Και θα σας πω για τα 10 διεθνή κλασικά πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Άμα βλέπατε και MasterChef, μπορεί να έχετε ακούσει πάρα πολλούς όρους από αυτούς τώρα που θα σας πω.
2: Ναι.
0: Ξέρετε ποιο είναι το steak tartar?
2: Steak tartar.
1: Steak δεν είναι, η μπριζόλα.
0: Steak. Εντάξει, εγώ το λέω το American.
1: Φαντάζεσαι ένα steak εγώ.
2: Steak, ναι, ναι.
0: Στο American το λέμε steak.
2: Steak tartar.
0: Είναι το... Ναι, είναι το sushi των κρεατικών. Και πρόκειται, λέει, για ψιλοκομμένο ομόμως χαρίσιο κρέας, ναι, το οποίο αναμειγνύεται με μυρωδικά και ομό αυγό. Ή θα το λατρέψετε ή θα το μισήσετε.
2: Μάλλον το δεύτερο.
1: Άκουσα να δεις, Μέλανη. Τότε στην ιστορία ο ύφεστος έκλειψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Από τότε έχουμε αρχίσει και μαγειρεύουμε το φαγητό μας. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα.
0: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ στην
2: και οι μόδες γυρίζουν.
3: Η μόδα, ναι, είναι κύκλος.
1: Είμαστε πριν τη φωτιά, τα τρώμε ομά. Θα αρχίσει να δαγκώνει ο κόσμος στο δρόμο.
0: Όπως είναι και το σεβίτσε. Δεν το έχετε ακούσει το σεβίτσε.
2: Το σεβίτσε είναι κάτι μικρά.
4: Περουβιανό σούσι.
0: Ναι, από τη Λατινική Αμερική συγκεκριμένα. Είναι φρέσκα.
2: Το ψάρι είναι που το κόβουνε, νομίζω, σε πολύ λεπτές φέτες.
0: Ακριβώς, και ουσιαστικά συνοδεύεται με χυμούς κίτρου, κρεμμυδιού και κόλιανδρου. Έχετε δοκιμάσει εσείς ποτέ?
1: Όχι βέβαια.
2: Ποτέ.
0: Ωραία, ορίστε, εδώ πέρα κοσμογυρισμένος Βασίλης.
2: Ρε φίλε, άλλο γάβρο, άλλο γάβρος μαρινάτος, άλλο σεβίτσε.
4: Το ίδιο είναι.
2: Ρε, πας σε μια ψαροταβέρνα, ξέρω εγώ, εκεί σε ένα τελειωμένο χωριό και σου λέει έχουμε γάβρο μαρινάτο, και του λες εσύ σεβίτσε έχετε, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εντάξει, το σεβίτσε το τριπλοπληρώνεις.
1: Θα σου πει, θα στο σεβίτσε γρήγορα, θα στο φέρει από μέσα μαζί με το ούζο.
2: Σαν την άλλη της βουλευτής διαφήμισης που λέει πέντε σου τι γάνει δύο κλαριφιέ.
0: Σας έχω και πιο τολμηρά, αλλά πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.
2: Εντάξει, εντάξει.

0: και συνεχίζω. Ξέρουμε, έχω...
1: Τρώγονται τα υπόλοιπα που θα πει.
0: Τρώγονται. Εγώ
2: είναι μαγειρεμένα.
0: Μαγειρεμένα είναι το επόμενο. Είναι μαγειρεμένο και είναι από τα καλύτερα πιάτα του Καναδά και λέγεται πουτίν.
1: Πουτίν. Έχει μέσα στην πουτίνγκα.
0: Όχι, καμία.
1: Α, καμία
0: λέει αποτελείται από πατάτες.
1: Δηλαδή βάλτε το μέσα.
2: Βάλτε στο στόμα.
0: Πούτιν. Πατάτες τηγανιτές, κομμάτια τυριού και σάλτσα gravy, η οποία παρασκευάζεται από το ζωμί που μένει στο τηγάνι. Δηλαδή όλη αυτή η λαδίλα που μένει στο τηγάνι.
2: Αγοράζω ήδη.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα άρεσε στο Στάθη.
1: Αυτό με τη λαδίλα στο τέλος με ξενέρωσε.
2: Το έχω αγοράσει. Πάρε τα λεφτά μου.
1: Από τι?
3: Από τα ζουμιά.
0: Το ζουμί που μένει. Ναι, ή στο τηγάνι, ή στην κατσάρα όλα.
2: Από βόδι που τα αφήνεις μέσα, γίνονται και μετά ρίξουν σαν την πατάτα.
0: Για πείτε μου τώρα και κάτι άλλο, έχετε φάει ποτέ εστραγγόν?
1: Εστραγγόν, εστραγγόν είναι το...
0: Εσκαργόν, σωστά. Οι πολλοί το λένε διαφορετικά, εδώ πέρα το γράφει εσκαργότ. Αλλά εμείς στην Ελλάδα το λέμε εστραγγόν. Όχι, είναι τα σαλιγκάρια. Τα μαγειρεμένα.
2: Όχι, το εστραγγόν είναι κάτι άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραία, εγώ θέλω να μιλήσω για το σαλιγκάρι.
2: Στην Ελλάδα μαθαίνεις το λέμε κοχλιούς μπουμπουριστούς.
0: Αθούς, τους κοχλιούς με βούτυρο και σκόρδο. Λέει στην Ισπανία κάνει πατάγο.
2: Στην Κρήτη να δεις τι γίνεται.
1: Ναι, στην Κρήτη να δεις τι γίνεται.
0: Αλήθεια, με παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το τρώγω, αυτό δεν μου αρέσει.
1: Όχι, ρε.
3: Είμαι στη Φάδο, πολύ ωραίο.
2: Και στη Φάδο μου αρέσει τα σαλιγκάρια. Αλλά και μπουμπουριστούς να τους πάρεις έτσι έτοιμους που είναι σαν να χνηστεί. Είναι τέλειο.
1: Έλα, τελείνω, πάμε φάμε. Έλα, λέγε.
0: Έλα, το τελευταίο. Ρέγκα κονσέρβα.
1: Εντάξει, ρέγκα.
0: Η οποία πρέπει να μείνει τουλάχιστον 6 μήνες για να φαγωθεί.
2: Μέσα στην κονσέρβα.
0: Ναι.
2: Γιατί η κονσέρβα είναι λιγότερο από 6 μήνες.
0: Αφήνει, λέει, κάτι σαν αλκοόλ και ουσιαστικά είναι το αλκοόλ του ψαριού.
1: Εντάξει, ρέγκα, ευχαρίστως εγώ χειμώνα.
2: Ρέγκα μου φαίνεται πολύ αλμυρή.
1: Είναι.
2: Ναι, δεν πολύ αρέσει επειδή είναι πολύ αλμυρή.
1: Δηλαδή, εντάξει, φίλε, αυτό...
2: παίρνω μία κονσέρβα ρέγκα και θα πιω 2 λίτρα τσίπουρο.
1: Αυτό.
0: Ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι η ουσία.
0: Στη Σουηδία που λέει έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο in και trend, το τρώνε μέχρι και για πρωινό.
1: Τη ρέγκα.
2: Ρέγκα,
0: ναι.
2: Πρωινό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν και χειρότερα από
2: φτώχεια. Φτώχεια. Πρωινό ρέγκα.
1: Φτώχεια, πρωινό ρέγκα.

0: Και επειδή μας άνοιξε την όρεξη για φαγητό, μήπως θες να ανοίξει την όρεξη για τον κόσμο μας ακούει, για το που μπορεί να μας βρει.
1: Εγώ θέλω να ανοίξω την όρεξη στους αγαπητούς μας ακροατές να μπουν και να μας κάνουν ένα like, ένα follow, να μας στείλουν κανένα μήνυμα, αν έχουν φάει κάτι από όλα αυτά, αν έχουν δοκιμάσει κάτι ακόμα πιο ξεχωριστό από
0: δεν
1: αυτά
0: νομίζω,
1: που έχουμε πει.
0: Ναι, από
2: πάντα. Εδώ μας
1: ακούνε από παντού. Να μας στείλουν από την Αδελαίδα, από το Λονδίνο. Να μας βρουν στις Μπουρμπουλήθρες στο Instagram και Μπουρμπουλήθρες Radio Show στο Facebook, στη σελίδα μας. Πού αλλού?
0: Εγώ πίνασα, σωστό είπα, ε.
1: Και εγώ πίνασα, παιδιά. Πάμε για φαΐ.
2: Να παραγγείλουμε. Η επόμενη εκπομπή μας θα είναι live από το Σουλατζίδικο.

0: Και μια και δεν φτάσαμε ακόμα στο σουβλατζίδικο.
1: Τέλειωσε η πρώτη μέρα του μήνα σα. Η πρώτη εκπομπή του μήνα έφτασε στο τέλο από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
2: Από το Στάθη Μπόγδανο.
1: Και από τη μοναδική υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και φυσικά αυτό το team δεν θα υπήρχε αν στη ρύθμιση του ήχου δεν ήταν ο ένας και μοναδικός.
1: Ο ντελιβεράς καρδιάς μας.
2: Έτσι.
1: Ο σουβλατζής δίκος αύριο.
2: Ο Βασίλης Ικόγνητος.
1: Το καμάρι των Μπέργκερ.
2: Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίδρες έφτασε στο τέλος. Ραντεβού αύριο. Οπότε κάντε υπομονή, γιατί αύριο ερχόμαστε.
0: Και θα είναι μια μεγάλη μέρα.
2: Έτσι. Αλλά μέχρι αύριο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: η ζωή μου κόψε.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2. Give me up all night.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2. Κόσμος FM
3: 95.2.
2: Ραδιόφωνο με άποψη.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Greece Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στη κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Καλό μήνα σε όλους. Πέμπτη σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ρωμανό και στην Ανανούλα. Βέβαια, βέβαια. Καλό μήνα. Καλό Οκτώβριο. Είναι ο μήνας χωρίς μη. Διεθνής ημέρα του καφέ. Παγκόσμια μέρα των ηλικιωμένων και παγκόσμια μέρα της χορτοφαγίας. Τι λες. Σαν σήμερα γεννιέται ο Στέλιος Μάινας το 1957 και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, όχι αυτός με τα γαλακτομπούρικα, ο άλλος, ο ηθοποιός, το 1969.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

διαβάζω ένα ρεπορτάζ που εξηγεί γιατί η τιμή που βλέπεις στην αρχή μιας online αγοράς δεν είναι πάντα ίδια με αυτή που πληρώνεις στο τέλος. Μα φυσικά, γιατί η online αγορά, αυτή που βλέπεις μπροστά και διαφημίζεται, πρέπει να είναι ελκυστική για να σου τραβήξει την προσοχή. Τι είναι το drip pricing? Είναι αυτό το, έλα θα το πάρεις με 9 ευρώ και τελικά όταν πας να πληρώσεις έχει κάτι ΦΠΑ που ξεχάσα να βάλουν, έχει κάτι μεταφορικά που ξεχάσα να βάλουν, πρέπει να το κάνεις για 2 χρόνια και τελικά είναι 34 ευρώ. Ναι, γιατί αν έγραφε από την αρχή 34 δεν θα πατούσες το κουμπί να μπεις μέσα να δεις έτσι περισσότερη ανάλυση για το προϊόν το οποίο σε ενδιαφέρει και δεν θα συνέχιζαν μετά να σε ζαλίζουν με feedback mail και αναρτήσεις για το πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να αγοράσεις.

χουμορέ και γλυκά. Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσω Σασέρ με την Ρία Ελληνίδου τη ζήτησε να τραγουδήσει το αγαπημένο τη τραγούδι και εκείνη το τραγούδισε και κοιτάξτε να δείτε τώρα παιδιά μια φοβερή σύμπτωση. Έγραφε και το κινητό, έγραφε η κάμερα και το καπουστάρανε. Πώς γίνονται αυτά τα αυθόρμητα βίντεο ρε παιδί μου, πάρα πολύ μ' αρέσουν, που είναι τόσο αυθόρμητα. Αλήθεια, τι νομίζουν ότι είμαστε, ότι κατεβήκαμε από πού και ότι τα πιστεύουμε αυτό. Δεν ξέρω.

αυτά και με αυτά, θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Φέτος κάνει μια δήλωση προδοσία για την Άννα Βύση. Λέει: δεν το έχω πει δημοσίως, είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός, πολλοί έπεφταν να με φάνε. Καλά, δουλεύει. Ο Φίβος το Μεξίκη δούλεψε άπειρα χρόνια με τη Βανδύ, δεν έχει δουλέψει με τη Βύση. Και μας λέει ότι η Βύση είναι αυτό. Η μεγαλύτερη, μήπως εννοεί σε ηλικία. Παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ψαχτείτε, θυμηθείτε και πείτε μου ποιο είναι το τραγούδι. Που, ποιες είναι οι επιτυχίες. Προσέξτε, όχι τα χάζω τραγούδα που σίγουρα τραγουδάμε, που έχουν μείνει στον χρόνο, για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Άνω κάτω τελεία, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι τα χαζοτράγωδα που με, δηλαδή, επειδή τραγουδάμε λίγο στα παλιά και ο Ρακιτζής και ο Μπίγαλης και που ξέρω εγώ όλα αυτά εδώ, είναι τραγουδάκια που ξέρουμε αν τα σιγοτραγουδάμε οι μεγαλύτεροι και κάποιοι από τους μικρότερους, γιατί παίζονται και σε κάποια κλαμπ. Δεν είναι όμως μεγάλα τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες. Είναι όπως είναι χαζοτράγωδα. Πώς ήταν ρε παιδί μου του Βολάνη το. Έτσι είναι και αυτά σε πιο pop ή σε πιο λαϊκό. Δεν είναι η φωνή της, νομίζω προσωπικά, ότι έχει αδικήσει το ταλέντο της και τη φωνή της με τα χαζοτράγωδα που έχει τραγουδήσει. Θα έπρεπε να έχει κάνει και άλλους συνθέτες, θα έπρεπε να έχει κάνει και πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή της. Είναι η κουλτούρα, εμείς που είμαστε οι αρκετά μεγαλύτεροι και τα θυμόμαστε. Οπότε έβγαινε ένα καινούριο άλμπουμ της Βύση με τον Καρβέλα, έβγαινε και ένα δημοσίευμα. Έχουν AIDS η Βύση και ο Καρβέλας. Είναι όταν πάντα μια φασαρία τέτοια ηλίθια με τη showbiz γύρω από το όνομά τους, για να κάνει φασαρία ο δίσκος. Μην τα ξεχνάμε αυτά και ξαφνικά λέω: η απόλυτη Ελληνίδα στάρ! Εντάξει τώρα, γελάω. Μπράβο της, πάρα πολύ καλή, πολύ ενέργεια σε αυτό που κάνει στη σκηνή, εξαιρετικό, πάρα πολλά τραγούδια γνωστά μέχρι σήμερα, τελεία βάζω εκεί όμως και πάω παρακάτω. Δεν αγγίζει ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά της Χαρούλας Αλεξίου, δεν τη βάζω καν στην ίδια λίστα με τις τραγουδίστρες στην οποία έχω τη Μαρινέλα, τη Μοσχολιού, τη Τζένι Βάνου, πουθενά ούτε καν περνάει από δίπλα. Είναι εκεί. Άντζη Σαμίου, Δεσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή είναι μια άλλη κατηγορία, αυτές οι λίγο νεότερες.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συγκινήθηκε με το γκράφιτι του Γιώργου Μαζονάκη, που έκανε ένας νεαρός καλλιτέχνης εκεί, και του λέει: θέλω να σου πω εκ μέρους όλων όσων αγαπάμε τον Γιώργο, να είσαι καλά, είπε η ηθοποιός, γιατί αυτό που έφτιαξες μας συγκίνησε. Αυτά είναι τα ωραία και τα αθόρυβα. Όλα τα άλλα είναι, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το 2032 θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος έφταιγε για το θάνατο του Μαζονάκη. Φτάνει πια. Φτάνει, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Φτάνει. Φτάνει, αφήστε τη δικαιοσύνη, αφήστε την αστυνομία, τους εισαγγελείς, αφήστε να ψάξουν. Φτάνει, φτάνει,

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Την πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Habibi!

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

Γιώργο, είμαι ο Γιωργάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο 2 ώρο θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε, βλέπω εδώ, 4 επαιτίους, 3 ονομαστικές και έχουμε να θυμηθούμε κάτι σημαντικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ανανία, Ανανούλα και Ρωμανό. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εμένα μου αρέσουν οι χορτόσουπες και οι χορτόπιτες. 331 π.Χ. κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρσιδου Δαρίου III του Κοδωμανού, μάλιστα, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Ιορδάνης αγαπητός. Μηνύματα ακροατών έρχονται αμέσως τώρα και χαιρετισμού σε Γιώργο, Νίκη και Σάκη. Ο Σάκης μας γράφει: καλησπέρα σε όλους. Όσοι βρίσκονται ακόμα στη δουλειά, κουράγιο, πλησιάζει η ώρα της επιστροφής. Σάκη, κοίταξε. Καλησπέρα είναι για σένα και εσύ σχολάς από τη δουλειά. Σύμφωνα με το δικό σου ωράριο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μας ακούνε και είναι σε διαφορετικό mood κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην σχολάνε τώρα ή να έχουν σχολάσει εδώ και ώρα, ξέρω εγώ. Σάκη, κράτα γερά. Καλή ξεκούραση, αγόρι μου, σε πειράζω προφανώς. Να σε καλά.

Δάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το βραδινό. Από τότε τρώω με αναμένο φως. Οκ. Ποιος το έβαλε αυτό το ανέκδοτο να το πω σήμερα, να παραιτηθεί.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, Disney Plus και αυτή την εβδομάδα η πρότασή μου Futurama, η πρότασή μου ο Φράι και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας με περίσσια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Futurama είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus. Oh,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως ακολουθεί το τραγούδι που ξυπνάει αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις ως γνωστόν δεν προειδοποιούν. Μείνε στην παρέα μας.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο διόρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες,

0: νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: σκέφτεσαι εσύ ποτιά.
1: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και το Δευτέρα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τον Γιώργο Μαζονάκη, Ώρες Μικρές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αναβήσει όχι γιατί. Μία επιλογή της Ελένης, δεύτερο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για την Αναστασία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για τη Λία και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι για την Νικόλα.

0: σκάσει μου η...
1: Ήταν η Κέτη Γαραμπή με το «Εσένα μόνο» σε ολοκένουργια βερσιόν 2026, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στο Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές που τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για την Κατερίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Τάσου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Νίκου, Απόν και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Σαν σήμερα το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εβέρτ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταύρου, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε.

0: the island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού.

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.